0: Μετά λα μιλόπ και εκμάνσικ, ούτια λεσκανάντη και κλούμα.
1: Αμπέ του γιάνταλ μουτς μεγιά.
0: Λε έχιδος γιάν του μπακπάτς ουλάκου ναϊλ, τσίτσαν καναμπό, κουμούλ μεγιά χώπ ούτια λου κανάντα λάγου να, λουμ, χα, γιατε λου τσάτ άνιλ, μπάς κουτάλ του πάτσου κίνι λεσκάχα λόπ. Ο μουτς τάμπαλ, λε χώπ ελ έχιδος ο, τσο κουτσά κομπούτ άνιλ, ο μουτς ικουμπάπ, ούτια λου κανάντοπ, μάλοπ λε λάγου ναου. Του λάκαλ έχενιλε, γιάν ουτσάμπαλ του μεμ. Tu lakal much tambal ejidale so.
2: Le kolelop ejidatarie so. Laili ya ek derecho, ek tak pahal, yetel uchaval ek tam. Unirnos es cuidar lo que somos. La tierra no se vende, se defiende.
3: Prodes, 20 años sosteniendo la vida desde el poder colectivo.
4: Comitán es territorio, boom, FM.